Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ένα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive. Δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φλέγεται και πάλι Μέση Ανατολή με νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και ιρανική απάντηση με drones κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Μπαχρέιν. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε με 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 Μπάσκετ Ανδρών. Ο τίτλος του πρωταθλητή θα κρυθεί το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Λαύρα της Μαχαιρίτσας. Καλημερίζουμε, είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, είμαστε στην 11η μέρα του Ιουνίου. Τίποτα δεν είναι σταθερό, δεν μπορείς να το... Να κουμπίσεις πάνω του, ούτε ο καιρός, δώσε λίγο ακούστικος, πού είσαι, ναι, ακούστικος, ούτε ο καιρός, ούτε η γεωπολιτική κατάσταση βέβαια, γιατί βλέπουμε κάθε μέρα ειρήνη στο Ιράν, ανοίγουν τα στενά και τα στενά ξανακλείνουν. Τώρα τα πήρε το Ιράν, τα ξανάκλεισε, λέει, δεν θα περάσει τίποτα, όποιος περάσει θα τη φάει, γιατί τους χτύπησε ο Τραμπ, χτύπησε κάποιες βάσεις ιρανικές ή Ιρανικές.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Και τον έκανε δικό του και των Αμερικανών. Είπε χαρείτε τον πληθωρισμό. Είναι υπέροχος. Είναι, πώς, I love inflation. Πώς είναι το I love πάρος με την καρδούλα. Έτσι είναι και ο πληθωρισμός.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί βλέπω εδώ κάναμε ένα 5,2 και τρομάξαμε και τι θα γίνουμε, τίποτα θα γίνει. Αγαπάμε τον πληθωρισμό.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Έχουμε κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Είναι ο Μπαρτόλομιου, ο Βαρτολομαίος. Είναι ο Βαρνάβας, είναι και ο Ναθαναήλ. Γιατί τον Ναθαναήλ τον έβαλαν με τον Βαρνάβα και δεν τον έβαλαν με τον Φίλιππο, που ήταν κολλητοί. Γιατί είχαν, μαζί πηγαίνανε και ο Φίλιππος του είχε πει ότι είναι ένας που είναι ο Υιός του Θεού από τη Ναζαρέτη και του λέει ο Βαρνάβας, βγαίνει τίποτα καλό από τη Ναζαρέτη. Γιατί τι ήταν η Ναζαρέτη και την είχαν τόσο χαμηλά. Και του είπε, έλα να δεις, και έτσι γνώρισε ο ένας στον άλλον το Χριστό. Αλλά δεν τους έβαλαν μαζί. Ο Βαρνάβας είναι και προστάτης της Κύπρου και όσων έχουν βηματοδότη στην Καθολική Εκκλησία. Αλλά προστάτης Κύπρου γενικώς, γιατί είναι και ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, παρότι εβραϊκής καταγωγής.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, ο φίλος του Μάνη στο μικρόφωνο. Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Λέγαμε προηγουμένως για τους εορτάζοντες. Υπάρχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για να το κλείσουμε και να πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και το μετεωρολογικό το οποίο μας απασχολεί εκτός των άλλων. Ο Βαρθολομαίος, επειδή σήμερα γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, ο Ναθαναήλ και ο Βαρνάβας, ο Βαρθολομαίος ανακάλυψαν οι θρησκευτικοί ερευνητές ότι είναι και ο Ναθαναήλ. Και το όνομά του είναι το ένα το μικρό και το άλλο το επώνυμο. Δηλαδή ήταν ο Βαρθολομαίος Ναθαναήλ, σαν Κύπριος. Και γιορτάζουν το Βαρνάβα οι Κύπριοι, όχι αυτόν. Που είναι δύο τα ονόματα, αλλά ένας, ο Άγιος.
1: Μπέρδεμα,
0: αλλά τι να κάνουμε τώρα. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Εσύ που παίζεις σουμπούτεο, πιάνεσαι και εσύ να το διασκεδάσεις. Γιατί έχουν δείξει έρευνες ότι τα μικρά πρέπει να παίζουν. Το παιχνίδι είναι θεμελιώδης δικαίωμα κατά τον ΟΗΕ των παιδιών. Και πρέπει να παίζει το παιδί. Το έχουμε χάσει τώρα τελευταία. Από εδώ, ο μεγάλος ιδίως ο Μέσης, εσύ βεβαίως και εσύ είσαι μέσα και σου μπούτε και ό,τι θες παίξε, σου αξίζει. Ο μικρός όμως ταλαιπωρείται τώρα τελευταία. Βλέπεις ότι τον πηγαίνουμε από φροντιστήριο σε μπάλα, σε αυτό που παιχνίδι είναι και μπάλα, αλλά το πηγαίνουμε λίγο από εδώ και από εκεί σε ένα αυτοκίνητο. Είμαστε συνέχεια, οι γονείς δηλαδή είναι συνέχεια και το πηγαίνουν από εδώ και από εκεί να πάει φροντιστήριο, να πάει εδώ, να πάει εκεί, να κάνει αγγλικά, να κάνει γαλλικά, να κάνει γερμανικά. Και το ξεχνάμε ότι το παιχνίδι είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Και αυτό που ευχαριστούνται περισσότερο τα παιδιά είναι το απλό παιχνίδι. Έβλεπε ένα βίντεο στο TikTok όπου ένας πατέρας τα κατάβρεχε με νερό και αυτά πέρναγαν ένα-ένα από μπροστά από το λάστιχο και έκαναν τρελή χαρά. Αυτά σημαδεύουν τις παιδικές μνήμες και όχι τα άλλα, τα τεχνολογικά κτλ. Σε λίγο θα σας πούμε για τον καιρό και τον λαγοκέφαλο, να τον έχουμε υπόψη και τον λαγοκέφαλο, γιατί δαγκώνει αυτά.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Μια πρώτη ματιά στους δρόμους, η κάθοδος του Κηφισού από τη Φιλαδέλφια μέχρι και η Ιερά Οδό περίπου και στην άνοδο που εκτελεί μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και την Ον Κορίνθου, τα πρωινά κλασικά δηλαδή, γίνονται και μια παραλιακή, αλλά είναι νωρίς για παραλιακή. Όχι, όλα καλά. Στην παραλιακή συνεχίζουμε. Λέγαμε για την επιδείνωση του καιρού, γιατί έρχεται. Αύριο Παρασκευή θα είναι μια δύσκολη ημέρα, δεν θα είναι καλοκαιρινή. Θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία και θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες και μπόρες και θα πιάσει και το Athens. Δηλαδή θα ξεκινήσουν όλα αυτά από σήμερα το απόγευμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει σε Πίνδο και ορεινά κτλ. Χθες έκανε κάτι χαλάζια, κάτι βροχές, κάτι μικροπλημμύρες στα Γιάννενα και την Καστοριά. Και είχαν και προβλήματα εκεί πάνω. Αλλά όλα αυτά θα γενικευτούν αύριο Παρασκευή. Βλέπω και την πρόγνωση της Καθημερινής. Έχει την Παρασκευή με έναν κεραυνούλι. Οπότε θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα έντονα δηλαδή. Θα πιάσουν Αττική, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα. Και το Σάββατο θα έχουμε πάλι μπόρες στην Αττική. Στερεά, Αττική, Πελοπόννησος. Από το βράδυ του Σαββάτου θα υπάρξει βελτίωση και κατά Μαρουσάκη. Από την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε σε καθαρά καλοκαιρινό πρόγραμμα με 37 άρια, παρακαλώ. Λέγαμε όμως για το Λαγοκέφαλο, γιατί τα βρίσκει αυτά Λαγοκέφαλο στα θερμά. Ήρθε και αυτός ήρθε, πέρασε Σουέζ, ήρθε από Ινδία και Ειρηνικό ωκεανό, δεν τον είχαμε, τον ξέραμε εμείς. Και ξαφνικά μας προέκυψε ο Λαγοκέφαλος, παρακαλώ, που αν δεν το ξέρετε, είναι ένα ψάρι με στίγματα πάνω, έχει διάφορα, είναι ένα περίεργο ψάρι και με δόντια, τι να σας πω, η καλύτερη μασέλα. Είναι και μητερά, για να είναι πιο τρομακτικός. Αυτός λοιπόν ο Λαγοκέφαλος είναι και τοξικός, άμα το φας, δεν εξωτερώνει τη τοξίνη ούτε με το μαγείρεμα. Και μπορεί να σε αφήσει και στον τόπο, να σε τρέχουνε δηλαδή. Και δεν είναι να τον φας, είναι ότι θέλει να σε φάει κιόλας. Γιατί αυτός ο Λαγοκέφαλος ενεφανίστη, παρακαλώ, και στην Αττική και στον Εβοϊκό. Και θα σας πω σε λίγο τι συμβαίνει με το Λαγοκέφαλο. Και στον Εβοϊκό, και να σένα το από αυτό, για να σου τρομάξω, και στον Εβοϊκό. Σε κυνηγάει, στον το Φλόξ θα σε κυνηγάει.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Γιάννης Κότσιρας, Γιώτα Νέγκα, Φτάνει που κλαίμε.

0: Λέγαμε λοιπόν για αυτό το περίεργο ψάρι, το λαγοκέφαλο, που δεν δένει με την υπόλοιπη θαλάσσια πανίδα. Δηλαδή, άμα τον δεις, μοιάζει ξένος, φαίνεται ξένος μέσα στο πλήθος, είναι μετανάστης. Και μας έχει έρθει, αλλά έχει καταφέρει να εγκληματιστεί και να απειλεί και τα υπόλοιπα είδη. Και όχι μόνο να απειλεί τα υπόλοιπα είδη, να απειλεί και εμάς, διότι εμφανίστηκε στην Αττική κάτω Σαρονικό και Εβοϊκό και υπήρξαν και οι πρώτες επιθέσεις από το λαγοκέφαλο. Γιατί άμα πας λέει κοντά του, τα παίρνει αυτός, δεν σε θέλει κοντά του και πλησιάζει και την Ακτή και έχουμε διάφορα. Άτομα λαγοκέφαλων σε διάφορες παραλίες. Άλλη μία απειλή, ναι, για σένα εκεί στην Αμάνη το έχει πολλούς. Ορίστε. Δαγκάνι. Αν δαγκάνι, παπουδάκια δαγκάνι. Δηλαδή, άμα σε δει μέσα, τάκ, έρχεται από πίσω. Γιατί θεωρεί ότι απειλείται και κυρίως λέει είναι πιο. Τα έχει πάρει γιατί και εσύ θα τα έπαιρνες. Άμα τον επηρεάζουν στην αναπαραγωγική του ικανότητα, στην αναπαραγωγική του περίοδο. Δηλαδή, δεν ξέρω πότε αυτόν ο λαγοκέφαλος, αλλά πρέπει να το μάθουμε, διότι μας αφορά άμεσα να κάνουμε μπάνιο. Και άμα λέει τον πλησιάζει και αυτός είναι παρμένος και δεν βρίσκει και τέρι και αυτά, βλέπεις ένα τάκ, φάτινα. Και έχει κάτι δόντια, άστα να πάνε. Άμα τα δείτε τα δόντια του, πετρίδης. Όχι άσπρα σαν του πετρίδη, αλλά θέλω να πω τόσο μεγάλα και μητερά. Έχει τα δύο μπροστά, κάνουν γωνία. Να μην σου αφήσει τίποτα. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Έκανε και ερώτηση ο Αρναούτογλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο, θα πάρουμε κανένα μέτρο. Δεν ξέρω τι μέτρο μπορεί να πάρει για το λαγοκέφαλο. Στην Κύπρο πήρανε, τα επικηρύξανε ως άτομα και τα πήγαιναν οι ψαράδες και έπαιρναν αντίτιμο. Αλλά λένε οι ειδικοί ότι το ζήτημα δεν είναι η εξαφάνιση δι' αυτού του τρόπου, είναι μια πιο ήπια αντιμετώπιση. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί εμείς δεν τον πειράξαμε το λογοκέφαλο, δεν του κάνουμε κάτι. Έχουμε τις τσούχτρες, έχουμε τις μέδουσες, έχουμε τους λογοκέφαλους, έχουμε τους λύκους, έχουμε τις αρκούδες, βγαίνουν στα χωριά. Δεν ξέρεις από πού, πώς να φυλαχθείς. Είναι όλα, είναι τα ζώα, η πανίδα, όλοι είναι τρελαμένοι. Τα έχει πάρει, δεν ξέρω γιατί.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για 3 μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν.
13: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
13: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
14: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
13: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
14: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
13: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
14: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
15: Κάθε μέρα τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ δίεση 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της 5ης, 11 του μηνός Ιουνίου. Βλέπω σήμερα στα νέα, επειδή ενδιαφέρονται πολύ και επειδή αγχώνονται πολύ, πιο πολύ, όχι μόνο οι μαθητές, και οι γονείς αγχώνονται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για τις βάσεις, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πέφτουν οι βάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι αυτές και στο πρώτο επιστημονικό και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο. Τα βελάκια είναι προς τα κάτω. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Και υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ.

Είναι το Αγρίνιο. Και το 1821, νωρίς το πήραμε και τα καπνά μας. Και επίσης, σαν σήμερα το 2003, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επικαλείται οικονομικά προβλήματα και κλείνει το κίνημα ελευθέρων πολιτών, το ΚΕΠ. Πρώτος έκανε το ΚΕΠ ο Αβραμόπουλος και μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα ανά τον κόσμο, ανά την Ελλάδα. Αν το κράταγε και άνοιγαν και τα υπόλοιπα, θα φαινόταν σαν τα γραφεία του Αβραμόπουλου και θα έπαιρνε μεγάλο ποσοστό. Αλλά δεν σκέφτηκε. Προχθές είχε γενέθλια. Τα 69 έκλεισε και το γιόρτασε με ένα κυπριακό τραγούδι. Δεν θυμάμαι. Δεν ήταν το Ριάλια Ριάλια Τσεπούντα. Ήταν ένα άλλο, αλλά δεν θυμάμαι ποιο, δεν ξέρω γιατί. Ποιος άλλος είναι? Και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, το 74 γεννημένος, παλέμαχος. Τον έβλεπα χθες με τον που παίζαμε με τον Παναθηναϊκό και την εφάγαμε στην Δευτέρα παράταση. Παρότι αποδεκατισμένος ο Παναθηναϊκός και μπράβο του, και αρχίζω να φοβάμαι και για το τρίτο, το πέμπτο μάλλον μάτς. Τι θα γίνει? Κρατιέται ο Αλβέρτης.

0: Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη δεύτερη, για την sold out συναυλία του στο θέατρο Πέτρας τη Δευτέρα. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο.
1: Δίεση 101,3.
0: Και το mail σας. Χαρούλης και αποστολή στο 54301.

0: Στους δρόμους, η κάθοδος του Κηφισού κυρίως έχει πρόβλημα. Από την Αττική Οδό μέχρι και την Καβάλας και στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Αθηνών Κορίνθο, αρχίζει και φορτώνει λίγο και περιφερειακός από Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Εμείς βγαίνουμε στους δρόμους και βγαίνουμε για έναν ωραίο λόγο. Μας οδηγούν οι ευωδιές, οι γαστρονομικές ευωδίες και μυρωδιές. Είναι το Basil Bar by Pesto Barilla. Έχει βγει ήδη στους δρόμους. Σημειώστε ότι ξεκίνησε από την Κηφισιά και συνεχίζει. Κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Σπερίδων. Κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία, για πέστο αλατζενοβέζε και πέστο μπάιτς. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού.
1: Ακούτε Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε καλεί να γίνεις ξανά η φωνή της θάλασσας και σε στέλνει ένα τριήμερο τον Ιούνιο στον Πόρο για την εκδήλωση «Θάλασσα Μάνα». Μια βραδιά αφιερωμένη στη θάλασσα, συμβόλου ζωής και έμπνευσης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Ερμηνεία Θοδωρής Βουτσικάκης, Αλκμίνη. Για όλες τις λεπτομέρειες, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαίρι. Νέες προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Να ζήσετε!
11: Σε μένα πρώτα.
10: αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέους βομβαρδισμούς σε στόχους στο Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι εφ' εξής κάθε πλοίο που επιχειρεί να διέλθει από τα στενά του Ορμούς θα θεωρείται νόμιμο στρατιωτικό στόχος. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί το Σάββατο στο ΣΕΦ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αδερφή Κατσιμίκα και Μπαμπή Στόκας. Θα κρατήσουμε αυτό το, για τις αγάπες μιλάνε, εκεί είναι το μπιφ μεταξύ τους. Αυτό το τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, αλλά θα το βάλουμε εμείς στο δικό μας επίπεδο, το οικονομικό. Αυτό μας απασχολεί τώρα, δεν μας απασχολούν οι ερώτησεις, γιατί βγήκε ο πληθωρισμός 5,2% και λες τώρα τι γίνεται. Και βλέπεις τα επιμέρους νούμερα, τους επιμέρους αριθμούς που δυσκολεύουν πολύ την κατάσταση ή την κάνουν υπέροχη. Γιατί ο Τραμπ είπε, έχουμε πληθωρισμό, γιατί έχουν και αυτοί. Δεν μας φτάνουν βέβαια 4,2, αλλά είπε, αγαπώ τον πληθωρισμό. Κάντε τον δικό σας, αγαπήστε τον πληθωρισμό. Και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, δεν πρέπει να μας φοβίζει τίποτα. Λοιπόν, τα επιμέρους στοιχεία του πληθωρισμού δείχνουν ότι μόνο το Μάιο το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%. Βέβαια, τι να το κάνεις, ζεστούλα έχει. 34,8% τα άλλα καύσιμα, 24,4% το πετρέλαιο κίνησης σε ένα μήνα, το Μάιο. 21,5% η βενζίνη. Αυξήθηκε και η μαργαρίνη, 10,6%. Τι στο καλό η μαργαρίνη, τι ταξίδια κάνει και αυτή, τι κρυφή ζωή κάνει. Την περνάμε από το Ορμούς, γιατί αυξήθηκαν και τα ψάρια. Πες το ψάρι, έρχεται, το περνάμε μία από τα στενά. Αλλά τα υπόλοιπα και τα αεροπορικά εισιτήρια 19,2 και το φυσικό αέριο 21, κάτι. Αλλά εντάξει, το φυσικό αέριο μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί όπως γράφει η Καθημερινή, εκτοπίσαμε το αζέρικο και παίρνουμε μόνο και πουλάμε μόνο αμερικάνικο. Δεν μας ωφέλησε τίποτα εμάς, ίσως να μας επιβάρουν κιόλας, αλλά αφού κάνουμε χαρά, στην κάνουμε μεγάλη.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να, έτσι πρέπει να το, να το πανηγυρίζουμε. Και τον πληθωρισμό, όπως είπε και ο Τραμπ, αγαπήστε τον, και το, το ότι δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 39,6 ώρες στην Ευρώπη, το ότι έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη ή τον τρίτο μεγαλύτερο και κάπως στην Ευρωζώνη πρωτεύομαι, και επίσης το ότι θα πάμε τις λιγότερες διακοπές από όλους. Όλα αυτά κάνουν ένα ωραίο σύνολο, τουλάχιστον αυτά δηλώνουν μετά ως προς τις διακοπές. Τα λένε στοιχεία, δεν αμφισβητούνται. Ή μάλλον αμφισβητούνται, και αυτά, αν θες να τα αμφισβητήσεις, τα αμφισβητείς. Αλλά στην τελευταία έρευνα που έγινε και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 ημέρες διακοπές το χρόνο. Μια βδομαδούλα δηλαδή, που δεν αρκεί να φορτίζεις μπαταρίες, δεν αρκεί για τίποτα, αλλά τουλάχιστον παίρνεις το πρώτο χρώμα, αυτή την κοκκινίλα, και βγαίνεις στους δρόμους. Από όσους πάνε δε, οι 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών. Ή με τη σκηνούλα τους, ή στο, στο συμπέθερο, ή στο δεύτερο ξάδερφο της προσκολήσεως. Δεν θα αναστενάξουν, ναι, επειδή έχεις εξοχικό στην Αμάρτητα, σου έρχονται και δεν τους θες. Πες το, πες το ευθέως, μην το φέρνεις γύρω-γύρω. Αλλά ναι, έτσι τη βγάζουν. Ή στο εξοχικό στη, στο λιόμενο στη Λούτσα ή στο αυθαίρετο στο Δίλεση. Έτσι την περνάμε τα καλοκαίρια και υποφέρουν οι οικοδεσπότη. Γιατί σου λέει ο άλλος όταν έρχεται, προσέχει κιόλας τι έχεις μέσα. Θα σας πω σε λίγο τι πρώτα προσέχει ο επισκέπτης όταν έρχεσαι σπίτι σου, να τα διορτώσουμε όσο μπορούμε. Ή να το ανοίξουμε στο κάτω-κάτω.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova, με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, να μόνο με το δίκτυο κινητής. Οπότε μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα και όρους και προϋποθέσεις και χάρτη επάρκειας. Σας έχουμε και Ρώμη, 1 με 5 Αυγούστου, ταξίδι που προσφέρει στους ακροατές στο Odyssey και το Versus Travel. Θα τα δείτε όλα και θα έχετε και 1000 ευρώ μετρητά. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Odyssey, κενό, όνομα, τεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Πρέπει να είσαι στο ανώτατο, στο απότερο στάδιο του έρωτος για να θεωρείς τον ιδρώτα του άλλου άγιο ιδρώτα. Δεν γίνονται εύκολα αυτά. Και επειδή λέγαμε για το σπίτι τους επισκέπτες και τα λοιπά, και τι μυρωδιές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν και τι ακριβώς προσέχουν οι επισκέπτες όταν έρχονται στο σπίτι, αν θέλουμε να τα διορθώσουμε. Μπορεί να μην θέλουμε κιόλας, να μην θέλουμε τον επισκέπτη. Ναι, αυτό ακριβώς. Για το εξοχικό το λες και για την οικία. Για όλα. Μάλιστα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τη μυρωδιά του σπιτιού. Κάθε σπίτι έχει μια μυρωδιά. Υπάρχει κάτι που λέγεται οσφρυτική τύφλωση, που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης, ο ένοικος, δεν αντιλαμβάνεται τι μυρίζει στο σπίτι, γιατί κάθε σπίτι μυρίζει. Γι' αυτό ενώ επισκέπτη με το που μπαίνει, δεν είναι ο μουσακάς, δεν είναι το λάχανο, το μπρόκολο. Κάτι άλλο μυρίζει. Με το που μπαίνει το καταλαβαίνει και αν είναι άσχημο, το κάπως η μούρη του, ξέρετε πώς γίνεται τώρα. Αυτό λέει, άνοιξε παράθυρα, ρίξε κανένα αρωματάκι, αλλά μην το παρακάνεις, μην μυρίζει πατσουλί το σπίτι, αυτό είναι το βασικό. Και επίσης, αν έχει άπλυτα πιάτα στον οροχή, θα μας πούν και όλες πότε τα πλύνουμε τα πιάτα. Έρχονται, μας κάνουν και κουμάντο, λες και είμαστε στο στρατό, περνάμε από επιθεώρηση. Επίσης, η τουαλέτα να είναι καθαρό το καπάκι, η πετσέτα να φαίνεται ότι έχει αλλαχθεί προσφάτως, μην έχουμε πετσέτα είτε βρεγμένη είτε λίγο με σκούρα σημεία τέλος πάντων. Τέτοια κάθονται και προσέχουν και την είσοδο, αν είναι ακατάστατη είσοδος. Γι' αυτό ή τα διορθώνεις, δεν ανοίγεις σε κανένα συγγενή και τίποτα. Μόνο στο delivery. Μόνο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εμείς έχουμε και την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας για να γίνει απόλαυση τα νέα Φρόλουτερ και Κρεμοσάπουνα από τον Αντέρμασοφτ. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Στα Φρόλουτερ υπάρχει ολοκληρωμένη σειρά με 5 αρώματα και στα Κρεμοσάπουνα με 4 αρώματα ξεχωριστό το καθένα τους και ιδιαίτερο.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
3: Τι μπάνιο!
4: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
12: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
5: Mastercard Day!
15: Σωστά!
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι!
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης και του μηνός σήμερα του Ιουνίου, 11η μέρα, χρόνια πολλά στον Βαρνάβα, τον Βαρθολομαίο Μπαρτόλομιου και τον Ναθαναήλ. Εορτάζουν σήμερα τον Ναθαναήλ, μάλιστα χωρίς τον κολλητό του, τον Φίλιππο. Με τον Βαρθολομαίο και τον Βαρνάβα το βάλανε. Βλέπω ότι το βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Δηλαδή, βλέπεις ότι γίνεται αυτό και σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, ο Κυριάκος είναι Φίλιππος και Ναθαναήλ. Όταν πηγαίνει στο κοινό του, στο πολύ πιστό κοινό του, όταν βγαίνει έξω στους φιλελεύθερους, γιατί έχει και έναν εαυτό που είναι. Κάνει αυτό το stage diving στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως χθες, που μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο είπε ότι η αντιπολίτευση όλη είναι θίασος. Και ταυτόχρονα αυτό το θίασο τον καλεί να συζητήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πώς ονομάζεις μια ολόκληρη αντιπολίτευση θίασο και μετά σε λες, έλα να πούμε και για το Σύνταγμα καλοκαιριάτικα, λες και έχει όρεξη ο άλλος με 37 άρια που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Αλλά συμβαίνει, έχει βάλει και το Fight Club μπροστά τώρα, γιατί οι εκλογές θέλουν σκληροπυρηνική αντιμετώπιση και το Fight Club είναι ο Μαρκόπουλος, είναι ο Κυρανάκης, ο Βορύδης που έθεσε το ερώτημα να βουλιάζουν με τις βάρκες ή να μην τις βουλιάζουν και μετά είπε εγώ, το είπα αυτό. Τα λένε γιατί ξέρουν ότι έχουν ένα κοινό που πρέπει να το κολακεύσουν, ένα κοινό. Τη ακροδεξιά που μα το πάρει, ούτε ο Βελόπουλο μα το πάρει και η Μαρία Καριστιανού, γιατί έχουν πιο πολύ τη φοβούνται αυτή παρά το Βελόπουλο, μα το πάρει και ο Σαμαρά. Γι' αυτό τα πετάνε και μετά λένε εγώ, για να σώσουν λίγο και την ψυχή του. Ρε παιδί μου, μην πούνε εγώ δεν το είπα, εγώ είπα κάτι άλλο, εσεί το παρεξήγησατε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Νόβα. Με το Nova 5G Home Internet. Το γρήγορο Ιντερνετ από την Nova, χωρί οπτική ίνα, μόνο. Με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Στο nova.gr θα βρείτε τις λεπτομέρειες, θα βρείτε όρους, προϋποθέσεις. Υπάρχει και ένας χάρτης για να δείτε αν καλύπτεται την περιοχή σας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: 1, 2, 3, 4. Σήμερα γενέθλια και ο Παντελής Θαλασσινός. Χρόνια του πολλά. Και πιάνει πλέον τα 68, παρακαλώ. Ναι, και σαν σήμερα πεθαίνει ο Τζον Γουέιν. Πολύ μεγάλη απάτη αυτός ο εθνικός. Ούτε τα άλογα τα φοβότανε. Στον πόλεμο δεν είχε πάει. Κατά τα άλλα μου πήγαινε με ανοιχτά τα χέρια και τα πόδια σας συγκαμμένος. Έχουμε και χελμό. Μην ξεχνάτε, δύο ζευγάρια θα στείλουμε τυχερά ζευγάρια. Εκεί στα ψηλά, την επόμενη εβδομάδα είναι και θα ανέβει η θερμοκρασία. Την επόμενη εβδομάδα θα πιάσουμε 37, για να ξέρετε. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο κενό, χελμός, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Όλα πληρωμένα και σκηνές και μουσικές τα πάντα.

0: Ο Γιώργης Χριστοδούλου ήταν αυτός, σε τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Αυτή η ηχογράφηση έγινε το 2003. Το έχει πει παλαιότερα βεβαίως η Άννα Ιβίση. Νομίζω στα έτης ήτανε. Και εσείς είχατε με την Ελλάδα στον. Παραδέχεστε τον Νίκο τον Καρβέλα. Ναι, είναι σημαντικό συνθέτης. Δεν είναι. Βεβαίως. Και εγώ τον παραδέχομαι. Έχει γράψει από Δαίμονες μέχρι τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσόρουχα, ζωή και μεγάλη γκάμα. Κομματάρα τρελή. Έλαντε. Και στα έτης αυτά ακουγόσαντε πάρα πολύ. Και εδώ βέβαια με τον Χριστοδούλου είναι μια διαφορετική ερμηνεία με τον Γιώργη Χριστοδούλου και πολύ ωραία ερμηνεία. Και αυτοί που είναι ο λίγο παλαιότεροι που θυμούνται τα Καρβέλα στα πρώτα του βήματα, τέλος πάντων, να ξέρετε ότι εκτιμούν πολύ τη σιωπή. Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1950 και του 1970, είσαι μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μεγάλωσαν σε έναν κόσμο χωρίς ψηφιακά ερεθίσματα, χωρίς φασαρία και θέλουν τη σιωπή. Και τη θέλουν ως μηχανισμό άμυνας του οργανισμού. Δηλαδή, επηρεάζει τη μνήμη και την μάθηση, η σιωπή σε βοηθάει να αποθηκεύσεις πραγματάκια, δεν είσαι συνεχώς στην κατανάλωση πληροφοριών και ήχων. Μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, μειώνει το στρες δηλαδή η σιωπή, και πρέπει να επανεκτιμηθεί αυτό το σκασμός, πρέπει να το επανεκτιμήσουμε. Εμείς πάμε να φροντίσουμε τώρα το δέρμα μας, την επιδερμίδα. Είναι τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπωνα Σεπτώνα Dermasoft. Αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Στα αφρόλουτρα υπάρχει η ολοκληρωμένη σειρά που κάνει τον μπάνιο απόλαυση. Αυτά είναι 5 αρώματα. Θα σας πω το Cotton Milk Protein. Πολύ ωραίο και θα το αναλύσω κιόλας αν θέλετε, γιατί πρέπει να τα αναλύουμε αυτά. Τι κάνει το καθένα. Δίνει αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και χαρίζει μοναδική απαλότητα. Και έχει και κρεμοσάπουνα με 4 αρώματα.
2: Διέση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Στους δρόμους εκτός των γνωστών πρωινών κλασικών σημείων, έχουμε και την παραλιακή πάλι με μεγάλο πρόβλημα. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Στο ρεύμα προς Πειραιά το πρόβλημα ξεκινάει από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι τον Πειραιά. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα ξεκινάει πάλι από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Εκτός βεβαίως του Κηφισού, της Αττικής Οδού, στα γνωστά σημεία όλα αυτά, τα πρωινά. Ξεκινάει και το Μουντιάλ σήμερα. Και, ναι, ναι, βέβαια. Δεν τα ξέρεις. Παίζεις και Σουμπούτο. Τι το παίζεις το Σουμπούτο, άμα δεν ξέρεις πότε ξεκινάει το Μουντιάλ και εξευτελίζεσαι.
1: Είναι απορροφημένο στο δικό μου αγώνα.
0: Ξεκινάει λοιπόν σήμερα. Τώρα είναι λίγο δυστοπικό αυτό το Μουντιάλ. Είναι υπέρ Μουντιάλ. Έχει και περισσότερες ομάδες. Γίνεται και σε τρεις χώρες: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά. Αλλά είναι δυστοπικό από πολλές πλευρές. Πρώτα-πρώτα γιατί υπάρχει ο Τραμπ. Οπότε γίνεται δυστοπικό από μόνο του. Μόνο από αυτό δεν ξέρεις που θα εμφανιστεί, τι θα πει και τι θα κάνει. Μετά έχουν σκυλιά ρομπότ βγάζουν στους δρόμους. Εκεί που είναι ο φύλαθρος που πηγαίνει με το κασκόλ του, το άλλο θα του καυγίζει από πίσω. Ένα μεταλλικό πράγμα που από μόνο του δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα.
1: Να το χαϊδέψει.
0: Ναι, δαγκώνει, σαν το λαγοκέφαλο. Επίσης, τους Ελβετούς τους βάλανε σε ένα προπονητικό κέντρο να προετοιμαστούν και γύρω-γύρω έχει κροταλίες. Και έχει ταμπέλες που γράφουν προσοχή φίδια. Τα φίδια είναι κροταλίες. Θα περάσουν υπέροχα οι Ελβετοί. Περνάνε ήδη. Λένε πότε να αποκλειστούμε να φύγουμε. Στους Ιρανούς είπαν ότι μπορείτε να δίνετε αγώνες και αν θέλετε να φεύγετε μετά από τη χώρα και να ξαναγυρνάτε για τον επόμενο. Και ελπίζουμε να μην προκριθείτε στους Ιρανούς. Και το μόνο ωραίο έτσι που είδα είναι η Αετή που πάνω στην εθνική φανέλα έχει τη σημαία της Πολωνίας. Και αυτό εξηγείται γιατί οι Πολωνοί, όταν εξεγέρθηκαν οι σκλάβοι, τους έστειλε ο Ναπολέον στην Αϊτή για να πολεμήσουν τους σκλάβους, να τους εξαλείψουν, να σταματήσουν την εξέγερση. Και οι Πολωνοί ενσωματώθηκαν με τους σκλάβους. Και αυτό δεν το ξεχνάνε οι Αϊτινοί. Εμείς τους έχουμε ξεχάσει. Είναι οι πρώτοι που μας έχουν αναγνωρίσει ως ανεξάρτητους.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και θα προκύψουν κι άλλα. Μην ξεχνάτε και το Θάλασσα Μάνα στον Πόρο. Για δύο άτομα, με Θοδωρή Βουτσικάκη, Λίνα Νικολακοπούλου και Αλκμίνη, 22 του μήνα στην πλατεία Καραμάνου. Και θα στείλουμε δύο άτομα εκεί. Δείτε λεπτομέρειες στο diesi.gr.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
3: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
15: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέους βομβαρδισμούς σε στόχους στο Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι εφ' εξής κάθε πλοίο που επιχειρεί να διέλθει από τα στενά του Ορμούς θα θεωρείται νόμιμο στρατιωτικό στόχος. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος ήταν μεγέθους 3,6 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,3 ρίχτερ. Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι πρωινό Πέμπτης του μηνός σήμερα, 11 Ιουνίου. Του φαίνεται σήμερα, δεν θα του φαίνεται αύριο, γιατί αύριο θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, θα έχουμε διάφορα φαινόμενα. Μετά θα ενισχυθούν και άνεμοι στα Πελάγη. Και γενικά θα είναι λίγο ανοιξιάτικο έως φθινοπορεινό το σκηνικό, όχι καλοκαιρινό. Θα υπάρξει και μια υποχώρηση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο και από το Σάββατο το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ο ήλιος θα επιστρέψει, το καλοκαίρι θα είναι εδώ και από την επόμενη εβδομάδα κατά Μαρουσάκη θα πιάσουμε και 37 βαθμούς και θα έρθουν και τα πολύ ζεστά, αυτά που μετά θα λέμε ότι δεν τα μπορούμε και πότε θα δροσίσει. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, χρόνια πολλά στον Βαρνάβα, χρόνια πολλά στον Αθαναήλ που εορτάζουν σήμερα, δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει και τίποτα, αλλά δεν νομίζω να έχουν, δεν παίρνει και πολλά υποκοριστικά εδώ, θα τους βρείτε όπως είναι. Το όνομα μας είπε όπως ευαυτίστη. Χρόνια πολλά και σε όσους εξακολουθούν τα παιχνίδια, τα καλά παιχνίδια, τα ωραία παιχνίδια, γιατί είναι σήμερα η ημέρα του παιχνιδιού και διεθνής ημέρα παιχνιδιού μάλιστα και καθιερώθηκε για να αναδείξει και τη σημασία του παιχνιδιού, γιατί διαμορφώνει το παιχνίδι την παιδική ηλικία και ο ΙΕ το έχει καθιερώσει ως ημέρα για να μας το θυμίσει ότι το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή των μικρών παιδιών, δεν είναι μόνο να τα τρέχουμε από εδώ και από εκεί και των μεγάλων, γιατί να το στερηθούν, ο Γάλλος εδώ παίζει σουμπούτερο. Τι. Δεν έχει δικαίωμα, έχει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και μου έρχεται και με τα σορτσάκια κάθε μέρα σαν τους ACDC σε έκδοση ελαιπότρυπας.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και η Βασιλική, λέγαμε για τον καιρό προηγουμένως για τα φαινόμενα που θα έρθουν. Και αυτός ο Μάιος μετρήθηκε από τους ειδικούς και είπαν ότι ήταν ο θερμότερος Μάιος. Εμείς δεν τον νιώσαμε βέβαια, αλλά το ένιωσα στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπου οι θερμοκρασίες ήταν ακόμα και 13 βαθμούς πάνω από το κανονικό και είχαν και θύματα. Ενώ στην Ανταρκτική λιώνουν παγετώνες και έχουν θερμοκρασίες αρκετά πάνω από το 0 σε έναν χειμώνα πόλων. Που είναι κάτω από το μηδέν, πάντα. Αυτά όλα τρομάζουν τους επιστήμονες για το τι πρόκειται να συμβεί και για το τι θα φέρουν και αν είναι αναστρέψιμα πλέον τα φαινόμενα. Που πολλοί λένε ότι δεν είναι, είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική είναι, μόνο με το δίκτυο κινητής. Αν μπείτε στο nova.gr θα δείτε περισσότερα, θα δείτε όρους, θα δείτε προϋποθέσεις, θα δείτε και ένα χάρτη επάρκειας που δείχνει αν καλύπτεται την περιοχή σας από αυτό το δίκτυο, το γρήγορο δίκτυο της κινητής που δεν έχει εργασίες, δεν έχει σκαψίματα. Έχουμε και θέατρο Πέτρας Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη sold out συναυλία του. Είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Για να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην παραλία εκεί στην προηγούμενη αναφορά, να δούμε αν έχει διορθωθεί. Κατά ένα μέρος. Κατεβαίνοντας από τον Κηφισό προς Πειραιά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και λίγο στο ύψος του Φλίσβου, αλλά έχει βελτιωθεί κατά πολύ σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά. Τα άλλα είναι η άνοδος κάθοδος του Κηφισού στο Περιστέρι. Πολύ λιγότερο η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι. Η Αττική Οδός και αυτή δεν έχει μεγάλο πρόβλημα. Από Ζεφύρι μέχρι Λυκόβρηση και από την άλλη πλευρά από Λυκόβρηση μέχρι Εθνική για να βγεις από εκεί που είναι καθημερινό πρόβλημα η έξοδος στην Εθνική και κυρίως από Αγία Παρασκευή. Προς Βρυλής και αυτά. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεφέλος Δουμάνης στο μικρόφωνο και στον Κηφισό που είναι η καθημερινή ταλαιπωρία, να ξέρετε. Όπου να είναι, τελειώνει. Βγήκε ο Κωστής ο Χατζηδάκης χθες και είπε τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό. Δεν έχουμε τα λεφτά ακόμα. Θα πάρει λίγο χρόνο. Αλλά είναι εύκολος, δεν είναι τίποτα. Είναι, λέει, να κάνουμε την παράκαμψη του Κηφισού, να ενώνεται με την Αθηνών Κορίνθου, την Ελευσίνα Στιβών. Αυτά τα μεγάλα όνειρα που δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα όμως. Αλλά ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι θα γίνουν. Μην ανησυχείτε, έρχονται όπου να είναι. Εδώ, σου λέει, τέλειωσε η Σαγράδα Φαμίλια. 144 χρόνια μετά. Και έβαλε το σταυρό, το βάλαν το σταυρό απάνω και πήγε ο Πάπας και ευλόγησε. Τι άλλο θέλετε. Οι άλλοι περίμεναν 144 χρόνια. Εσείς ένα Κηφισό δεν μπορείτε να περιμένετε καμιά δεκαριά. Τουλάχιστον. Αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Η Σαγράδα Φαμίλια είναι τρομερό έργο, βέβαια. Είναι το ύψος της. Προσέξτε, γιατί πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις αυτό. Ο Γκαουντί την έκανε στα 172,5 με το σταυρό πάνω. Με το πανοσήκωμα. Δεν την έκανε παραπάνω, γιατί υπάρχει ένας λόφος εκεί που είναι περίπου λίγο παραπάνω από το ύψος της Σαγράδα Φαμίλια. Και είπε ότι τα έργα του ανθρώπου δεν πρέπει να ξεπερνάνε ποτέ τα έργα της φύσης.
1: Γιάννης Χαρούλης, ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για θάλασσα μάνα και πόρο θα σας στείλουμε, θα μείνετε και στο Manas City Boutique Hotel. Θα φάτε και δύο φορές μάλιστα στη σπηλιάδα και θα σας στείλουμε... Από Κυριακή μέχρι Τρίτη, 21 με 23 Ιουνίου, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, όνομα, τεπώνυμο, πόρος και αποστολή στο 54301.

0: περιμένοντας την αγάπη, κεραγίζοντας οι καρδιές. Ξέρετε, είναι ένα θέμα σήμερα στην Καθημερινή που αφορά αυτό το πόσο έχει πονέσει η ψυχή και υπάρχει και σύνδρομο. Και το θέμα, το ολοσέλιδο της Λίνας Γιάνναρου, πολύ ενδιαφέρον θέμα, έχει αφορμή το θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, της Ιρανογαλλίδας καλλιτέχνητας που πέθανε και η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι πέθανε από τη θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Και στο άρθρο αναφέρεται αυτό το σύνδρομο της πονεμένης καρδιάς, ότι υπάρχει. Οι Ιαπωνέζοι το έχουν συγκεκριμενοποιήσει κιόλας και το έχουν δώσει και όνομα, μυοκαρδιοπάθεια τακοτσούμπο. Τακοτσούμπο είναι ένα καλάθι στο οποίο οι Ιαπωνέζοι πιάνουν τα χταπόδια, οι Ιαπωνέζοι ψαράδες. Και η καρδιά εμφανίζει ένα τέτοιο σχήμα, ένα κομμάτι της, και γι' αυτό το ονόμασε έτσι ο Ιαπωνέζος καρδιολόγος που το περιέγραψε πρώτος. Αυτό το σύνδρομο λοιπόν υπάρχει και με το θάνατο του ή της συντρόφου ή συζύγου, του μεγάλου έρωτα τέλος πάντων, ενεργοποιείται σε πολλούς και όπως λένε οι ειδικοί σήμερα, μιλάει στο ρεπορτάζ η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Γεωργίου και λέει ότι πολλοί παγώνουν στο στάδιο της κατάθλιψης, συχνά πέφτει το ανασωπητικό, ο άνθρωπος γίνεται επιρρεπής σε ατυχήματα. Αυτές είναι οι συνέπειες λοιπόν του τακοτσούμπο. Και σύμφωνα με τον Χάιντεκερ, το μεγάλο φιλόσοφο, όσο πιο μεγάλη είναι η χαρά, τόσο πιο καθαρή είναι η θλίψη που κρύβεται μέσα της. Μεγάλη κουβέντα, είπε ο φιλόσοφος.
1: Ναι, και κάτι που καταλαβαίνεις επιτέλους από αυτόν. Γιατί
0: είναι... Άντε μωρέ που θα τα βάλεις με το Χάιντε και άντε παίξε σου μπουτέο.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus νοσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
16: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
17: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
16: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
18: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Εδώ δίες 101,3 καλημερίζουμε και πάλι. Σήμερα έχει ο μήνας 11, Ιούνιος. Έχουν ξεκινήσει κάτι έργα στην Εθνική. Ωραία εποχή βρήκαν να τα ξεκινήσουν και στα δύο ρεύματα και κλείνει μια λωρίδα και κλείνουν και τη Λέα και θα γίνει ένας μικρός χαμούλης το καλοκαίρι στα εξόδους δια τον μπάνιο και δια τις διακοπές. Γιατί λένε ότι το ωράριο θα προσαρμοστεί πάνω στα δεδομένα, αλλά από ό,τι βλέπω θα είναι από 6 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα και την Παρασκευή μέχρι τις 3. Οπότε δεν νομίζω να προσαρμόζεται πάνω στα δεδομένα και στην επιστροφή την Κυριακή δεν θα γίνονται εργασίες. Θα μας αφήνουν να επιστρέφουμε Κυριακή χωρίς έργα. Όλα αυτά βέβαια μεταδιώδεται κανονικά με την ταλαιπωρία την κανονική, αλλά αυτά θα διαρκέσουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 και ξεκίνησαν από προχθές τα έργα. Και θα στριμωχθούμε πολύ αυτό το καλοκαίρι στην συγκεκριμένη εθνική, το κομμάτι που κλείνει είναι μάνδρα Μέγαρα. Είναι μεγάλο κομμάτι και έχει κλείσει ήδη. Πάμε πίσω στο χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Ναι, τη Σαπφώνοταρα, 1985. Πεθαίνει η Σαπφώνοταρα, μεγάλη μορφή και ιδιαίτερη προσωπικότητα και μοναχική προσωπικότητα. Της έχει κάνει αφιέρωμα και η μηχανή του χρόνου. Και μ' άρεσε εκεί που έλεγε ο Μπιμπίλας ότι κάποια στιγμή είχε πάει στην Έρτη Νοταρά και τότε άφηνε ταυτότητα όταν έμπαινες και την έπαιρνες όταν έβγαινες. Αλλά όταν έβγαινε την ξέχασε. Και πήγε στον Μπιμπίλα και του λέει: πήγαινε πάρε με την ταυτότητα, αλλά φανταστείτε πώς το έλεγε η Νοταρά, και μην τολμήσεις να δεις τι γράφει. Και σαν σήμερα επίσης, σαν σήμερα πήραμε τρία. Πήραμε τρία από τη μεγάλη την πόλη, την κατακτήσαμε, που έχει γίνει και θέμα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, του Ερατοσθένους, που έχει γίνει και θέμα με την Οδύσσια και τα λοιπά και ο άλλος γυρνάει ταινίες, ο Elon Musk. Τόσα λεφτά και να μην κάνουν τίποτα.
0: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δεν το αρέσει στην Οδύσσια που είναι μαύρη η ωραία Ελένη και έκατσε και έκανε τρέιλερ AI που τους έχει όλους ξανθούς. Μέχρι και το σκύλο τον Άργο ξανθό πρέπει να τον έχει και είπε θέλει να το φτιάξω όλο σε ταινία AI. Μην δώσει κάτι και την κάνει κανονικά. Αυτός είναι. Και ξεσηκώνει τον κόσμο και σε πογκρόμ στη Βόρεια Ιρλανδία.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Νόβα μαζί μας με το Nova 5G Home Internet, το γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, να μόνο με το δίκτυο κινήτης. Nova.gr να δείτε περισσότερα όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, έχει και χαρτί επάρκειας.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Χάρης Αλεξίου και Λέξε, μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Χάρης Αλεξίου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Αντιβάιρους, μίλησε για την αποχή της από το τραγούδι, είπε πόσο δύσκολο είναι για αυτή, αλλά η Χάρης Αλεξίου έχει πολλά ταλέντα. Το ταλέντο του Λέξ είναι ένα και μεγάλο, και μάλιστα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έγινε διαμαντένια η τελευταία του δουλειά, τώρα με τους νέους όρους της δισκογραφίας. Αυτό από ό,τι κατάλαβα σημαίνει κάπου στα 120.000 πωλήσεις, αλλά δεν ξέρω αν είναι ψηφιακές.

0: Οι παλιές συμβατικές. Πάντως, Διαμαντένιο ο Λέξ, κάτι που και είναι το άλμπουμ που έγινε πιο γρήγορα Διαμαντένιο στην ελληνική δισκογραφία. Πάμε εμείς στα ψηλά του Χελμού. Την άλλη εβδομάδα, ξέρετε, θα έχει 37 βαθμούς. Οπότε είναι ό,τι πρέπει να πας εκεί, γιατί θα ζήσεις και μουσικές. Θα ζήσεις στο βουνό, τη φύση. Έχει δραστηριότητες, έχει τα πάντα. Θα είναι τα μεγαλύτερα ονόματα εκεί για τρεις ημέρες, 19 με 22 Ιουνίου, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο. Οπότε, αν θέλετε να είστε εκεί, γιατί στέλνουμε δύο τυχερούς ακροατές με τις σκηνές τους, με πληρωμένη τη διατροφή τους, τις μουσικές, τις δραστηριότητες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, μάλιστα. Τελειώνει ο διαγωνισμός. Αν θέλετε να συμμετέχετε, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Χελμός και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και εδώ μαζί μας είναι και η Σεπτόνα Dermasoft. Είναι τα ωραία αυτά προϊόντα για την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Και νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα και βραβευμένα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα για το 2026 και έχει 5 αρώματα ξεχωριστά για τα αφρόλουτρα και 4 στα κρεμοσάπουνα.
1: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021, έχεις 3 εργαζόμενους, 100.000 ευρώ ετήσιο κύκλο, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μαθαίνεις περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Και θέατρο Πέτρας Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης, αποστολή στο 54301. Γεια σας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Η ώρα είναι 10. Θεσσαλονίκη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέους βομβαρδισμούς σε στόχους στο Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι εφ' εξής κάθε πλοίο που επιχειρεί να διέλθει από τα στενά του Ορμούς θα θεωρείται νόμιμο στρατιωτικό στόχος. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027. Εν μέσω της έκρηξης ακρίβειας. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Αρχίζει απόψε στις 10 το βράδυ το Μουντιάλ, η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο ΑΣ-10. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.
16: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: πίσω.
1: Αυτή είναι η σωστή υποδοχή, η ορθόδοξη. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε για το Πασόκ, νομίζω ότι ταιριάζει πραγματικά παντού. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο τον τόνο αυτή τη Πέμπτη που θέλει και πιο αργέ ταχύτητε, είναι η αλήθεια, λόγω τη θερμοκρασία. Σε slow motion να τα κάνουμε όλα. Καλημερίζω την παρέα, κάθε έναν και κάθε μία από εσά που κυκλοφορείτε με το τσαντάκι για το κολατσιό. Μα πάει λίγο σε παιδικά χρόνια αυτή η διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι μα έμεινε από την κρίση. Που λες τι, όλο έξω, θα αρχίσω να παίρνω το μικρό μου το τσαντάκι και τελικά υπάρχουν πάρα πολλά που κυκλοφορούν, πολύχρωμα, υπέροχα και μπράβο σας. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας, ξυπνήσατε με Θεόφιλο Δουμάνη, ξυπνήσατε καλά, εδώ παρέα θα τα πάμε έως τη μία. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη, εδώ θα είμαστε το παρεάκι σας από το στούντιο.
2: Όταν ακούτε
3: δικά σου, όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

Το συγκρότημα των Αριάμ εδώ στον Δίεση 101,3. Κοιτάζω και το χάρτη της Ναυτεμπορικής. Μοιρασμένη κίνηση σήμερα σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Η Αττική Οδός από το Χαμόμηλο, ήταν να μην μάθω αυτή την περιοχή, πριν τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και ως Ηράκλειο. Η Εθνική Οδός κλασικά, Λιωσίων έως Αχαρνών, στο ρεύμα εξόδου. Έχει χαμούλη στην άνοδο της Συγκρού, από Λαγομιτζή από ό,τι βλέπω, και από εκεί Καλλιρόη Αρτιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Χίλτον. Επίσης η Βασιλή Σοφίας μέχρι το κέντρο, εκεί από το Χίλτον ξεκινά το πρόβλημα. Η Κηφισία στο ύψος του Μαρουσίου, Κατεχάκη μετά το Περιφερειακό, κατεβαίνοντας προς Μεσογείον, Λεωφόρος Αθηνών από Θάσους Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσει στη Σχιστού και η Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, βγαίνοντας από τη Συγκρού, εκεί λίγο θα δυσκολευτείτε, και στο ύψος της Γλυφάδας. Σας έχω τώρα λοιπόν ενημερωμένους, και αφού σας έχω ενημερωμένους, περνώ και στα ωραία του Χελμού, προσωπικά τον ηρεύω.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας, ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
8: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Kalbari.
14: Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: θέλουμε κι αλλιώς. Το θέμα είναι να μην τα θέλουμε όλα αλλιώς. Και γενικότερα να μην μένουμε ανικανοποιητοί, γιατί μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν μας αρέσει μετά τίποτα. Είμαστε σε μια συνεχή κατάσταση κατσούφιας. Λοιπόν, είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας. Έχουμε και τις εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών, το οποίο νομίζουμε ότι έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει. Να ξέρετε, έχει ακόμα συνέχεια. Στο μεταξύ, θυμάστε που ο καταδικαστής Ταλντίλιαν, ο επικεφαλής Συντελέξα, αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή του γραπτό συμφωνητικό και ανταλλαγή email μεταξύ της ΕΕΠ και της εταιρείας του. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που επιμένει ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση των υποκλοπών, δεν το εκλαμβάνει τέλος πάντων αυτό ως προσβολή από τον καταδικαστέντα να πει βγάλει το βρε, αφού το έχεις. Έτσι πρέπει να γίνει κανονικά. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τον καλέσει και να του πει κατέθεσέ το, αφού το έχεις, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Απλές απορίες κοινής λογικής. Και πορευόμεθα να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να ενημερώσω επίσης ότι από σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους μια ταινία που παρέα με τον Κωστάκη θα πάμε και θα τη δούμε και αναφέρομαι στον Ξένο. Είναι το εμβληματικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί, το οποίο αφού το διαβάσει, συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο είναι. Ζωντανεύει λοιπόν στη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Φρανσουά Οζόν. Μας μεταφέρει στην Αλγερία της δεκαετίας του 30. Ο Μεσό θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει συνέστημα. Επιστρέφει στη ρουτίνα του μέχρι που μια καυτή μέρα ένα τραγικό γεγονός συμβαίνει σε μια παραλία.
1: Θα πάμε, αλλά θα έρθεις με αυτό το φόρεμα.
0: Με αυτό το φόρεμα, εντάξει. Ναι. Το εμπρίμε.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μια χαρά, μια χαρά μας το λέει. Τον παράδεισο πάντως επιλέγουμε και προς ώρας αυτός είναι η Ρώμη. Η αιώνια πόλη που θα χαρείτε 1η με 5η του Αυγούστου στο νέο μας ταξιδιωτικό διαγωνισμό. Θα σας πάνε Φλωρεντία, θα σας πάνε Βατικανό και μετά από μόνοι σας ατελείωτες βόλτες στα πλακόστρωτα για φαγητό, για απεριτίβ, για εσπρέσο μακιάτο, τι θέλετε τέλος πάντων. 29 του Ιούνιου είναι η μεγάλη κλήρωση. Συμμετοχές περιμένω. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Ρώμη το όνομα και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας, με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Όλα πληρωμένα για 2 άτομα και 1000 ευρώ από τον Δίς, έτσι, για να πάτε και να το χαρείτε όπως πρέπει. Άντε και καλή τύχη. Και μηντέα για τη δροσιά μας από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία κλιματιστικών Inverter, και προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμηση ενέργειας φέρνει αυτό έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Μέσω της εφαρμογής Midea Smart Home μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι και τέλος πάντων με το Midea αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθενται από την εταιρεία FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
8: Μαρ'

0: μήπως το Στάκια.
1: Μινερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέους βομβαρδισμούς σε στόχους στο Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Χτυπήματα σε βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη διαμήνυσε πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Ενέργεια και δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση επιτοκίων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Απολογείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Αρχίζει απόψε στις 10 το βράδυ το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

VSC 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον VSC 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Έλα, πες την αλήθεια, Κωστάκη, το θαυμάζει. Σου αρέσει αυτό το εκρηκτικό που έχουν, ε? Που έχουν εναλλαγές, τέλος πάντων, σε ένα τραγούδι. Έχουν το ρεφρέν, έχουν για κάτι πριν το ρεφρέν. Κορυφώνεται, τέλος πάντων, το τραγούδι σε διάφορα σημεία και νομίζω ότι είχαν και τη συνταγή τελικά για την επιτυχία. Ποιος θα το έλεγε επίσης, πως αυτό το τραγούδι που ουσιαστικά μεταφράζεται ζώντας με προσευχές, χρόνια αργότερα θα το έκανε πράξη ο ίδιος ο Τζον Μποντζόβι, ανοίγοντας εστιατόριο, στο οποίο οι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα μπορούν να πάνε και να έχουν ένα πιάτο φαγητό δωρεάν. Και το βρίσκω πραγματικά υπέροχο. Για να περάσουμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη που αγαπάμε πάρα πολύ να βλέπουμε επί σκηνής, και αυτός είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης και κατάφερε να κάνει πολλά sold out εκεί πάνω στο Θέατρο Βράχων. Βλέπω βέβαια να έχουν αποδεσμευτεί κάτι λίγα εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση εδώ διεκδικείται διπλές προσκλήσεις. Σας έχουμε για την τρίτη κατά σειρά συναυλία του στο Θέατρο Βράχων. 31 χρόνια δισκογραφίας φέτος, συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν, συναυλίες που είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Πασχαλίδης, ονοματεπώνυμο, το email σας, στέλτε μήνυμα στο 54301.
1: Όταν ακούτε

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Από τις πολύ ωραίες συναντήσεις, αλλά και Κανελίτου και Δημήτρης Μητροπάνος. Βλέπω λίγο το χάρτη της Ναυτεμπορικής. Εντάξει, λίγο καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον στην Εθνική Οδό. Τα βλέπω σίγουρα καλά. Και στην Αττική Οδό, λίγο κόμπος μεταμόρφωσης βλέπω ότι είναι ζορισμένος. Η Συγκρού επίσης, για εσάς που προσπαθείτε να προσεγγίσετε το κέντρο. Και η Βασιλής Σοφίας, για εσάς που κατεβαίνετε προς την πλατεία Συντάγματος. Για να περάσουμε. Κοιτάζω λίγο και το πρόγραμμα για το Open Air Film Festival. Τίποτα, θα σας τα πω όλα σε λίγο, γιατί κοιτάζω να σας τα κάνω σούμα, να ξέρετε πώς θα είναι ο προγραμματισμός. Πρώτα να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί σας έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμερο για τη Θάλασσα Μάνα, μια ξεχωριστή εκδήλωση για την προστασία των θαλασσών. Οπότε σας στέλνουμε για ένα τριήμερο στον Πόρο. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίνας Νικολακοπούλου. Σας έχουμε τη διαμονή σας για δύο άτομα στο Manisi City Boutique Hotel στην καρδιά του Πόρου. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο από Πειραιά για Πόρο, δύο γεύματα στο Μεζεδοπολείο Σπηλιάδα και βεβαίως θα δείτε και τη συναυλία με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και την Αλκ Μίνι τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Πόρος, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Με το καλό κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, την Τρίτη, ναι, 16 Ιουνίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Στον 1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων. Η Λοκομόντο επιστρέφει.

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
19: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όλοι και όλες πουλιά διαβατάρικα μέχρι να βρούμε τον άνθρωπό μας. Και όταν βρούμε τον άνθρωπό μας και πάλι το παίζουμε λίγο πουλιά διαβατάρικα μέχρι να αποφασίσουμε. Τίποτα, έτσι. Εγώ γενικά μιλάω. Γιάννης Χαρούλης, sold out τη συναυλία του στο θέατρο Πέτρα. Στην προσοχή, Δευτέρα. Πώς σας ζηλεύω όσους θα βρεθείτε εκεί, γιατί και εμείς εδώ πάμε όπου προλαβαίνουμε και είναι ωραία. Ζηλεύω όμως και όσους θα πάτε Χελμό, γιατί και εκεί θα βρίσκεται ο Γιάννης Χαρούλης. Και εκεί κοντά σας, να ξέρετε, θα είναι και ο Θεοφίλος Δουμάνης να μεταδίδει τα πάντα, όπως και πέρυσι άλλωστε. Ο Γιάννης Αγγελάκας θα βρίσκεται στην κορυφή τη Στίγα. Υψόμετρο.
1: Θα είναι.
0: Πολλά θα κάνει. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, Αγγελάκας, υψόμετρο 340 μέτρων, με ανοβατήρα θα πάτε. Πασχαλίδης, Καραπατάκη, Ιωαννίδης, Πιξλάξ, Παυλίδης, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζηφραγκέτας, Κεδαρές, Κνήθνητή, Βέβυλος, Μίκρο και πολύ πολύ ακόμη. 19 με 22 Ιούνιου, ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας έχουμε, γιατί δύο τυχερά ζευγάρια θα το ζήσετε από κοντά όλο αυτό, με δραστηριότητες στη φύση δωρεάν, με τις σκηνές σας εκεί στημένες να σας περιμένουν και τη διατροφή σας και για τις τρεις ημέρες. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Χελμός ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54-300 είναι κλήρωση, με το καλό θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Και κάποιες πράξεις έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πάντα για έναν άνθρωπο, όπως η αιμοδοσία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότησης στις 14 Ιουνίου, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος στηρίζει έμπρακτα την προσφορά ζωής, υπενθυμίζοντάς μας ότι η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται στις πιο απλές ανθρώπινες πράξεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μοναδική Μαρίνα Σπανού. Ψάξτε όμως και για λίγο στη Ρώμη. Ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να βρει και εκεί. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι 5 ημερών, ειδικά αν δεν υπάρχει τίποτα στον προγραμματισμό για το καλοκαίρι. Από 1η έως 5 Αυγούστου, την πόλη γεμάτη ιστορία. Φλωρεντία, επίσκεψη σας έχουμε. Στο Βατικανό επίσης, όπου θα δείτε τεράστιες συλλογές ανεκτήμητων έργων τέχνης με αποκορύφωμα την περίφημη Καπέλα Σιξτίνα και θα περπατήσετε και στη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, αυτή του Αγίου Πέτρου. Όλα τα ωραία, τα πάντα πληρωμένα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel. Του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Λεπτομέρειες και όρο του διαγωνισμού στο www.diesi.gr και από εμάς 1000 ευρώ μετρητά. Αυτό έχω να πω. Diesi γράφεται, αφήνεται ένα

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε καλεί να γίνεις ξανά η φωνή της θάλασσας και σε στέλνει ένα τριήμερο τον Ιούνιο στον Πόρο για την εκδήλωση «Θάλασσα Μάνα». Μια βραδιά αφιερωμένη στη θάλασσα, συμβόλου ζωής και έμπνευσης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Ερμηνεία Θοδωρής Βουτσικάκης, Αλκμίνη. Για όλες τις λεπτομέρειες, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
12: Αντρίνα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
11: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε
7: υπεύθυνα.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέους βομβαρδισμούς σε στόχους στο Ιράν πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Χτυπήματα σε βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν και σε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το Ιράν ως αντίπεινα. Η Τεχεράνη διαμήνυσε πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται στον απόϊχο του σκανδάλου του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ενέργεια και δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση επιτοκίων. Αρχίζει απόψε στις 10 το βράδυ το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ στις 8.30 θα προηγηθεί τελετή έναρξης από το Μέξικο Σίτι. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είναι αυτό το τραγούδι που σε κάνει να σηκώνεσαι από την καρέκλα και να χορεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Κωστάκη, εσύ δεν ακολουθείς, τι να σε κάνω, σε τραβά από το χέρι, αλλά δεν. Με ή χωρίς κόσμο γύρω σου το κάνεις. Και στο αυτοκίνητο να είσαι, λίγο σηκώνεσαι. Δεν μπορείς να καθίσεις ήσυχος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτή είναι η Ιουλία Καραπατά και θα ακουστεί πολύ δυνατά εκεί στο χελμό. Και βεβαίως αυτό το κορίτσι θα το χαρείτε και στο πλευρό του Σοκράτη Μάλαμα. Δευτέρα, 22, Τρίτη, 23 και Τετάρτη, 24 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας. Για να καλημερίσω, να καλωσορίσω όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα, ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας. Οφείλω να ενημερώσω ότι θα χαρείτε δροσιά και όσοι την ευχηθήκατε τις επόμενες ημέρες. Από αύριο σου λέει βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και Αιγαίο. Φαίνεται ότι τη γλιτώνει η Αττική, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι όμως, όπως έχει γίνει το κλίμα, τροπικό μπορώ να πω, από το πουθενά, ρίχνει και καμιά βροχή εκεί που δεν το περιμένεις. Να το ζήσαμε προχθές στα νότια προάστια.
1: Όταν ακούτε

0: Έτσι, και αυτό το σημείο, έτσι, ακούμε το τραγούδι όλο γιατί μας αρέσει προς το τέλος. Είμαι ο Δίας 101,3 στην παρέα σας. Αμέ, αμέ, το Total Eclipse of the Heart θα χόρευα εγώ. Όλα τα χόρευα, εν γέννη. Λοιπόν, για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, σας έχουμε προσκλήσεις για την τελευταία και τρίτη κατά σειρά συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη εκεί στα ωραία του Θεάτρου Βράχων, 14 Ιουνίου, Κυριακή. Έχει μαζί του και την Παυλίνα Βουλγαράκη. Και είναι βέβαιο ότι θα τραγνίκουμε τα χέρια μας να χωρίσουμε όλο τον κόσμο, να γίνουμε ένα, να τραγουδάμε έως τα ξημερώματα. Πολύ ο λόγος. 11:30-12 πέρα πρέπει να τελειώνουν και οι συναυλίες. Να είμαστε στην ώρα μας, παρακαλώ. Δίεση, γράφετε, αφήνετε ένα κενό Πασχαλίδης. Το όνομά σας απαραίτητο στο email σας. Βλέπω κάτι σκέτα μηνύματα, οπότε προσθέστε το και όλο αυτό στο 54301. Πάμε να δούμε τις ταινίες που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και δεν είναι όλες νέες. Βλέπω σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες. Με Άντι Μακτάουελ και Τζέιμς Σπάιντερ του 1989 και δεν την έχω δει ακόμη, πρέπει κάποια στιγμή. Επίσης η άλλη με την Νικόλ Κίτμαν, το Blow Up του 1967 με 5 αστέρια, του Μικελάντζελο Αντωνιόνι με Βανέσα Ρεντγκρέιβ και Σος Πεντάγωνο, Καλή Μόσχα του 1964 με έναν εκπληκτικό Πίτερ Σέλλερς και George Scott, μια μαύρη σάτυρα του ψυχρού πολέμου, πραγματικά θα χαρείτε. Στις καινούργιες ταινίες, ο ξένος του Αλμπέρ Καμί περνά στη μεγάλη οθόνη και το ιερό αγόρι είναι τρόμου, όρεξη τέλος πάντων να έχετε. Εδώ με τα ωραία της Nova, το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική είναι όπως το ακούσατε. Τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκαλόγλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Αλεξανδρία. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Ζέστη. Υδρώτας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Όλα σωστά τα κάνει το κοπέλι. Και κάντε ένα googling αν θέλετε, γράψτε Ρώμη, γιατί θα σας βγουν πολλές και ωραίες φωτογραφίες να δείτε και να θαυμάσετε. 1η έως 5 Αυγούστου, ένα τυχερό ζευγάρι, όλα αυτά θα τα δει από κοντά και χαιρόμαστε για αυτό το νέο ταξιδιωτικό διαγωνισμό. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, τα πάντα πληρωμένα, αεροπορικά εισιτήρια για 2, η διαμονή σας και από τον Δίεση 1000 ευρώ μετρητά, γιατί έτσι είναι τα καλά τα ταξίδια. Σας έχουν επίσκεψη σε Φλωρεντία, Βατικανό. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας και δεν έχω κανένα φόβο γι' αυτό, θα τα καταφέρετε. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Ας μπει η συμμετοχή σας στην μπάνκα, στο και ένα μήνυμα να στείλετε. Και η κλήρωση ηλεκτρονική με το καλό 29 του Ιούνιου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Ένας χαμός στην Ευρώπη με την κλοπή σπάνιων ρωσικών βιβλίων. Σαν να υπάρχει, λέει, μια πρεμούρα, ναι, από βιβλιοθήκες πάνε και τα παίρνουν. Ό,τι ρωσικό τέλος πάντων επιστρέψει στη Ρωσία. Και αυτό έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Γεωργιανοί δικάζονται στη Γαλλία, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάξης έως 10 έτη, μέρος θεωρούνται ενός οργανωμένου δικτύου που προσπαθεί να πάρει βιβλία των Πούσκιν και Κόκολ, γιατί αυτά είναι στην κορυφή των προτιμήσεων. Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία και Τσεχία, οι τέσσερις χώρες που ένωσαν τις δυνάμεις τους και εκεί έγιναν και κλοπές και υπό την αιγίδα της Europol και της Eurojust προσπαθούν πλέον να βρουν τους δράστες. 170 τα σπάνια ρωσικά βιβλία που έχουν κάνει φτέρα. Τώρα με ποιο τρόπο πήγαιναν δίθεν ως ερευνητές, τα φωτογράφιζαν, τα μετρούσαν, έφτιαχναν ακριβή αντίγραφα που ήταν δύσκολο να εντοπιστούν, έπαιρναν το πρωτότυπο, άφηναν το αντίγραφο. Και διαβάζω και για τον Πούσκιν, σπουδαίο σπίτι, έτσι. Πάνω σε μονομαχία έφυγε. Γιατί του πήραζαν την γυναίκα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Με το βάλεις των ονείρων θα σας αφήσουμε για σήμερα. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης, έρχεται καλή παρέα. Η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου θα είναι μαζί σας για το επόμενο τρίωρο. Έχουμε ξεκινήσει το κουτσομπολιό, το ωραίο κουτσομπολιό, λέμε για διάφορο, και θα έρθει πολλά να σας πει και η ίδια. Στο ακριβώς ώρας ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μην ξεχνιόμαστε, περιμένοντας την οπτική, να μην γεράσετε κιόλας. Πάτε Nova, φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική, είναι όπως ακριβώς το ακούτε. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Και επειδή κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή, αυτή την ευκαιρία μπορείς να την προσφέρεις εσύ. Αναφερόσεις μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και εγγραφή ως δότης μυελού των οστών. Το All Win Care σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστική δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. 16 Ιουνίου την Τρίτη που μας έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς σε συνεργασία με τους Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή με All Queen Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έτσι και με τρύπες, Γιάννη Αγγελάκα, θα σας αφήσουμε. Τον περιμένει η κορυφή της Τίγας τώρα εκεί στο Χελμό, στο φεστιβάλ, και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι μαγικό όλο αυτό. Θα ανέβει στα ψηλά. 2.340 μέτρα θα ανέβετε κι εσείς μαζί του. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω, ήμασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10. Να έχετε καλό μεσημέρι. Και το κυριότερο, να μην περισσεύετε πουθενά.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
11: Μαρ

0: πίστες. Μήπως το Στάκια.
1: Η Μιλνέρ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνέρ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνέρ.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
3: Happy Mastercard Day.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση με νέες αμερικανικές επιθέσεις, ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικούς στόχους και με την Τεχεράνη να διαμηνεί πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται στον απόϊχο του σκανδάλου του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ενέργεια και δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση επιτοκίων. Αρχίζει απόψε στις 10 το βράδυ το Μουντιάλ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στο Μέξικο Σίτι, ενώ στις 8.30 θα προηγηθεί τελετή έναρξης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Είναι το τραγούδι το αφιερωμένο στο Notorious Big, τον κορυφαίο ράπερ, πλην όμως δολοφονημένο το 1997. Υπήρξε και πάρα πολύ στενός φίλος του Puff Daddy. Αυτό το τραγούδι έχει στην πλάτη ένα Grammy, ένα βραβείο. Έχει στην πλάτη και μία νομική διεκδίκηση όμως από τον Sting, γιατί δεν είχε ζητηθεί προηγουμένως άδεια. Και όπως όλοι ακούμε και τραγουδάμε, και η μελωδία και το ρεφρέν εξίσου βασίζονται σε αυτή την τεράστια επιτυχία των Police από τα 1983. Έτσι λέμε καλό μεσημέρι σήμερα και είμαστε στην Πέμπτη, είμαστε στην 11η του Ιούνιου. Πινκ πονκ επιλές, Ιράν και είπα και το παρακολουθούμε όλο αυτό, αλλά βεβαίως περιμένουμε το Μουντιάλ. Και εμείς που δεν το περιμένουμε στην πραγματικότητα, είναι έτσι αυτή η λογική, το περιμένουμε όλοι μαζί. Αυτό που όλοι στην πραγματικότητα περιμένουμε είναι τα νέα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε λίγο, που θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια και όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι θα έχουμε αύξηση. Όταν ακούτε...

0: Ωραία, θα πω και εγώ τώρα κάτι που δείχνει ψέμα, αλλά δεν είναι, σας διαβεβαιώ, και στο dies.gr το επιβεβαιώνετε. Αφού πρώτα κάνω τις συστάσεις όμως και πω ότι εδώ είναι το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, οπότε και αυτό το μεσημέρι, όπως όλα τα άλλα, μέχρι τις 4 μαζί θα απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο. Και τώρα πώς θα είναι όταν την Κυριακή που όλοι επιστρέφουν από τα εξοχικά κοντά ή από τις απόπειρες να ευχαριστηθούν μπανάκι λίγο πιο έξω από την πόλη, εσείς θα φεύγετε για πόρο, γιατί οι νικητές μας, το ζευγάρι που θα ταξιδέψει στον πόρο για το Θάλασσα Μάνα 2, θα φύγει την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα επιστρέψει Τρίτη. Θα έχει ένα ωραιότατο τριήμερο εκεί, γιατί για ακριβώς την εκδήλωση αυτή που σας είπα, Θάλασσα Μάνα 2, σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίνας Νικολακοπούλου, και θα έχετε από εμάς 2 διανυκτερεύσεις στο Manes City Boutique Hotel, θα έχετε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια, θα έχετε 2 γεύματα στη Σπηλιάδα και βέβαια τη δυνατότητα να απολαύσετε Θοδωρή Βουτσικάκη και Αλκμίνη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη συναυλία τους. Στέλνετε λοιπόν SMS γράφοντας δίεση, το όνομα, τεπώνυμό σας, γράφετε και πόρος, όλο μαζί στο 54301. Την 3η 16 Ιουνίου θα γίνει κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θύμα μόνο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος

0: 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκης προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Δίεση 101,3.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ήρθε η ώρα να ξαναχτυπήσει το τηλέφωνο. Η Gen Z το κάνει πάλι μόδα. Το σταθερό, λέω. Το σταθερό. Αυτό που θυμόμαστε εμείς τώρα ως παιδιά της δεκαετίας του 80, τις μαμάδες τέτοια εποχή με τη βεντάλια στο χέρι. Δεν ήταν τα σύρματα, ήταν αυτό στο επίπλο. Και δίπλα στην καρέκλα να κάνουν τη βεντάλια και να συζητάνε και όλα τους τα νέα. Αυτό ήρθε η ώρα να ξανάρθει. Εντάξει, ασύρματο, να κάθεσαι αλλού και να το ζεις πάντως. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps, όπως το ξέρω, που διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και σταθερή τηλεφωνιακή αυτή την υπηρεσία, δηλαδή με απεριόριστες κλήσεις προφανώς προς εθνικά σταθερά και κινητά, μόλις με 4 ευρώ το μήνα. Μία ιδέα σας δίνω στο dei.gr/fiber, εσείς θα μάθετε περισσότερα. Διέση στα ραδιόφωνα, καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους. Αυτό είναι το μεσημέρι της Πέμπτης μας.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και για το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη. Αυτή είναι η νέα μας κανονικότητα, είπε. Μετράμε σε 4 χρόνια περισσότερους από 200.000 θανάτους. Και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Είπε πάρα πολλά, 2 κράτησα. Πρώτον, ότι όλο αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, διότι η ζέστη πλήττει δυσανάλογα όσους ζουν σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Και δεύτερον, ότι δεν αρκεί το να κάνει ο καθένας μας ό,τι καλύτερο μπορεί. Εδώ θέλουμε συλλογική απάντηση. Οι ατομικές πράξεις είναι απαραίτητες, αλλά δεν αρκούν για να νικήσουν μια συστημική κλιματική κρίση. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και τώρα που πιάσαμε αυτά, πάμε στο αντιλιακό μας, το οποίο είναι η Λιοντόρ της Pharmacept. Είναι από την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με υψηλή προστασία SPF 50 και προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλή μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με παρέμβαση Κατάρ και Πακιστάν παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση με νέες αμερικανικές επιθέσεις και ιρανικά αντίπεινα. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούς. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται στον απόϊχο του σκανδάλου του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ενέργεια και δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Έναρξη του Μουντιάλ απόψε το βράδυ στις 10 η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μέξικο και Νότια Αφρική στο Μέξικο Σίτι. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Αλλά περιμένετε, συγκρατήστε για λίγο την ορμή από Δευτέρα με τα φτερά στους δρόμους, γιατί περιμένουμε νερό πολύ, κεραυνούς, αέρα, πτώση στη θερμοκρασία, με τη χαρά θα μείνω, όλα αυτά είναι για άλλες περιοχές, Αττική δεν πολυπιάνουν, κάτι ψηλά μόνο και ίσως μια ανάσα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Δευτέρα όμως όλοι πίσω στα κανονικά μας και επίσης τη Δευτέρα θα είναι και μια ωραία βραδιά στο Βράχον, γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου που μόλις ακούσαμε θα μας περιμένει εκεί μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη για την κοινή του συναυλία και για αυτήν. Την κοινή του συναυλία σήμερα διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε, δίεση ονοματεπώνυμο δικό σας, mail δικό σας και ένα από τα δύο ονόματα στο 54301. Κατά τα λοιπά, καλό μας μεσημέρι ξανά. Είναι το μεσημέρι της Πέμπτης και το περνάμε παρέα στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Όταν ακούτε

0: Πάντως διαβάζεις κάποιες ειδήσεις και σκέφτεσαι αυτό ακριβώς, πόσες καρδιές εκεί έξω παραπονιούνται για βαρεμάρα ατέλειωτη και πόσοι όμως επωφελούνται αυτοίς να βγάλουν το κάτι της τους, γιατί είναι αυτό που λέμε βούτυρο στο πορτοφόλι τους ή στο ψωμί τους παραδοσιακά. Λοιπόν, διάβαζα τώρα για την πρώτη τσάντα στον κόσμο φτιαγμένη από εργαστηριακά καλλιεργημένο δέρμα T-Rex. Τυρανόσαυρου Ρεξ, όντως. Βγαίνει στη Δημοπρασία στο Παρίσι, αξία καλή, ξεκινά από 300-500 χιλιάρικα και όσο πάει. Και εντάξει, μας λένε οι επιστήμονες, εμείς για πάρα πολύ καλό λόγο το κάναμε, μην πάει ο νου σας στο κακό. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι η επιστήμη μπορεί να παράγει γενικά βιώσιμα, οικολογικά, εναλλακτικά υλικά για τη βιομηχανία της μόδας, καταργώντας την ανάγκη για τη σφαγή ζώων. Ναι, είπαν και ο οίκος που το ανέλαβε και ο καλλιτέχνης πίσω από όλο αυτό και εκείνος που διάλεξε το σχέδιο και εκείνος που διάλεξε το χρώμα και όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με 300-500 χιλιάρικα και να πως φτάνουμε σε τέτοια αποτελέσματα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Πέμπτης. Θυμάστε ότι αύριο το πρωί θα έχουμε την κλήρωση για το Χελμό και το τρίμερο που έρχεται και ότι δύο τυχερά μας ζευγάρια θα ζήσουν αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, με όλα τους τα έξοδα, με όλη τη διαδικασία, καλυμμένη από τον Δίεση 101,3. Οπότε, Δίεση ονοματεπώνυμο και Χελμός στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας κάλεσε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Διέση 101,3.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

0: Κι όμως υπήρξε η jazz band που σε άδεια pub έπαιζε ένα βράδυ με λιγοστό κοινό και στο φινάλε βγήκαν έτσι με μια χαρά και μια δόση σαρκασμού και είπαν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Είμαστε οι Σουλτάνοι του Swing. Σε αυτούς τους λίγους, ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους ήταν και ο Μακ Νόπφλερ, ο οποίος ενεπνεύστη από την ατάκα αυτή για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Έτσι επιστρέψαμε στα ραδιόφωνα 3 παρατέταρτο στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σας θυμίζω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός για τη Ρώμη, για το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, για το τυχερό μας ζευγάρι που θα περάσει πανέμορφα εκεί. Τα έχουμε όλα εξασφαλίσει και έχουμε και τον προγραμματισμό του Versus Travel. Δίεση λοιπόν, ονοματεπώνυμο και Ρώμη από εσάς, το 54301 και το αντιλιακό μας τώρα. Ακόμη και αν είμαστε μέσα στο γραφείο, έχουμε ξαναπεί, γιατί τα αντιλιακά της σειράς Ηλιοντόρ της Pharmacept μας προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR, αλλά και το Blue Light.
1: Εντάξει, είναι καλύτερα.
2: Παίρνει Παλτατζή.
3: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
3: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
2: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αγάπη.
1: Έρχεται άλλη αγάπη βραδινή. Τα μάτια και τα βλέμματα όλα στραμμένα εκεί. Τέλος πάντων, όχι όλων, αλλά και εμείς που δεν θα τα έχουμε εκεί στραμμένα, δύο πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε, να μπορούμε να σταθούμε σε μία κουβέντα. Φαίνεται ότι μπορούμε να παίξουμε στο στοίχημα πόσες φορές ήταν θέμα σήμερα η φετινή έξυπνη μπάλα του Μουντιάλ. Είναι αυτή με τον ενσωματωμένο αισθητήρα που καταγράφει δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο, τη φορτίζουν πριν από τη σέντρα, έχει αυτονομία 6 ώρες, σαν να την πουλάω, σαν να σας πω στο τέλος τη λιγουρεύεστε, στέλνει live μετρήσεις στο VAR. Οπότε μιλάμε για μεγάλη πόρτα που ανοίγει και πολλούς που θα βρεθούν να ακολουθήσουν και σε άλλους τομείς τα ίδια. Δίεση 101,3 και πάμε εμείς τώρα να διώξουμε από πάνω μας αυτή τη βαριά αίσθηση. Μας το ζητάει ο οργανισμός μας. Έχουμε το S-Detox από τη Superfoods, το σύνδυασμο υπερτροφών που βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και στη μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε 6 μόλις μέρες.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε καλεί να γίνεις ξανά η φωνή της θάλασσας και σε στέλνει ένα τριήμερο τον Ιούνιο στον Πόρο για την εκδήλωση «Θάλασσα Μάνα». Μια βραδιά αφιερωμένη στη θάλασσα, συμβόλου ζωής και έμπνευσης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Ερμηνεία Θοδωρής Βουτσικάκης, Αλκμίνη. Για όλες τις λεπτομέρειες, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με παρέμβαση Κατάρ και Πακιστάν παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση. Αποκαταστάθηκε το δίκτυο υδροδότησης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει από το στενό του Ορμούς. Ενέργεια και δημοσιονομική πολιτική στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Έναρξη του Μουντιάλ απόψε το βράδυ στις 10 η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στο Μέξικο Σίτι. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η ηφεσία αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είδα από την αρχή του κόσμου μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα, και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα και έσπρεχνε τη βαθιά.

ψώνια. Από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου αλλού.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM

στα δέντρα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου, σαν όνειρο μέσα σου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Σιγά ρε αδερφάκι μου. Έτσι είσαι και την διαφορά.
2: Κάτι έχεις.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: Agarra la crema de pastelito.
1: ¿Qué?
2: ¿Tocumé?

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νου σαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αίσθια του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

λουλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Μπάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στενό

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θέλω γιουτάκι. Πια ψήξη. Πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σου πω για μια σχέση που τελειώσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σπίρτο FM.
1: Αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Κι όπου θα ειδείς ψηλή βροχή, θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου το θωρώ, φωτιά στο χιόνι απάνω. Παιχνίδια με τον έρωτα, πλειό μου δεν ξανακάνω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.